0: ή late?
1: Καλά να το λέω καλό φέτ.
0: Καλό φέλα.
1: Φέσα ο ανασάχου.
0: Χαβέρε μαντζά τα πέλα μωγά του.
1: Ότι πω εντάτη, θα το μωγά να γόλα γεσό. Καλή που εντάτη, ούτε εγώ με με. Εγινά ο με με, αρέτα να ούτε να τουλιάνε. Ο αμαλό να μου τιμώ εγώ να χρειάτε που αρκά χώνα. Κι είναι σου, ένα να με μου αφαντά από ένα κίνο, ο τούτο άμα έλει ένα βέα μα πελαντή, αφήσαν τα μπουλουκίνδι, ο φλίτρετε ανακάρα τα φιλελή, ο τούτο άλλα λόγω να μου την μουάγα. Ντάτι, να λέμε τάτα να φάσει μόνα, κύρι πιτό, κύρι πολλά χανό, κύρι πουσούδου. Λεωσού του και να αγχώσω, μπορεί να έχω λέλα και την ταβασίνα σου, είχα οφέρα την πιζίνα. Φύγερε πήρα να πηγαίνω τάτη. Λέβα να πάω κουντά μάτι πιτλίλη. Μου τι μου χάκω μα πάμι σε κάτω τσόλαο. Λέν μάθα. Λέβα τι τσάνκανε. Μαγή μα πάει κυρία τη Λισαβόνα. Τάτη. Λέβα να πάω να πάω που έχουν. Βάνε την πά. Βάια όλα λεκά κουάμα. Μα χούντα. Χάκω η τσόγε. Μαγί βαφούνε από σύντο, βαφούνε με σύντο, σύντατη. Εγώ βάλω γιατί μου τι μου λέει μου τα τελακά μου φούσο απάντα χάι. Βάντε βάλε κάπου πόνα από πύρο. Ντάτε ας έκα τα πυρούν γατά ο καχουγκουάν. Δεν μου είπαν και σύντη, εγώ απώνα όλο μου τι μου θέλω να φάρτα ντάτε. Μα πίτσου μάμα λαγό ντάτε, μου γάλε μου έω χαλαλαλάν. Αμέν.
0: Αμέν εντάτε.
1: Δεν πιστεύω να κάνει τα τόλου τα τρία που είπα τα λαχώτω. Και άλλοι μου ασέ με μάχα τα κουέλα. Μου κανά ούι τη χαμίτια.
0: Σαν όλα φέλα τα τέλα τα τζιά τέλα στην ανσίτη σου για λέει το.
1: Αμέν, ναι.
0: Τι χωμόν τα τέλα.